Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιαζδε ρόκα, Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Άντε Ράδιο. Program prowadzi Tomasz Obertyn.